Κι άμψεν του χίζα πλούραλ, να ρουσκάσε με μορνουάλ. Δέψεν πατέντσια οι νέες, ανέπες με χνέα, ανέμψε με σλέι. Σε με σλέι.